Ο Αναστάσεις εκ των νεκρών και άνελσον Ιεστός ουρανός ελέης, νημεζόξε πετρίκες.

0: ειρήνη φώση.
1: Το πνεύμα τη ισό.
0: Ερήμη σοϊσε νεντζεν σε ούτης μου ηρεού.
2: Χαλούς τα χακά μάρχεπ νοντσετ
1: μπηχαίου φίλε αμήν. Αμήν κυρία λαϊσόν, κυρία λαϊσόν, κυρία λαϊσόν.
0: Αλκουτσέτ للقديسين مبارك ربي يسوع المسيح ابن الله.